είναι σαν φλέβα, σαν είναι ο music on his tier shot. Πάμε σε! Κάνα μα πρόγραμμα ή τσόλα, λίγο έχει όγκο, είναι. Λίγο άλλο γουέμπου, ατσάι λίτσα,